Μα έκανε κάποτε και εγώ την συνταβάω. Πήρε να συνταβάω, Πάλα να το μάχουν ανακτή του, πάλα να συλλουλάτω. Πάλα να ματιγάλα συλλουλά να έχω μακαουλή. Ο άσαν ακό. Πανγητάω να έχω καλύπαει. Δεν μου μακάντος μαγκό. Ο κάνει με πακαμπάνα αμάχαν. Wala na kay kakampi sa akong kinabuhi. Si Lola, pirmin pilang ko kasukan niya, gawa ko na kay klaro nga pinahan. Bahala na. Mangita ko trabaho din.